0: Ακατέ, Αϊσικπαλά, Πελεμπατζίτς, Λίνα Καματκέρου, Καχκουίσα, Βεϊκούλος, Βεραπάς.
1: Desde México, para San Cristóbal Verapaz, llega Alacranes Musical.

0: κατσόε. Αρανα κατ κουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ Λι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Ayer, hoy y a toda hora. Solo escucha Radio Norte, la fuerza grupera.